0: Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσες χθες? Πες Ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι
7: παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Μα έχω αυγά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
8: Το καλοκαίρι
7: παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
0: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Σπλάω καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Άκουσες χθες. Πες Ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
10: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
11: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
12: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
13: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε Ρυθμό 949.
14: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ταύλα, ταύλα καλή, ταβανόταυλα.
1: Ταύλα καλή, ταβανόταυλα.
0: Ταύλα καλή, ταβανόταυλα.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
3: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 9:49.
4: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
4: Που να χωράω σίγουρα όχι.
1: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
2: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
5: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
0: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
6: Το καλοκαίρι
2: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Πες μου το νέο.
2: Καλοκαίρι, παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
3: Α,
2: Φουρέιμα. Οικονομόπουλα.
4: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σόπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
4: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
4: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
4: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
4: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
5: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταβλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταβλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταβλα. Τάβλα καλή τα βανόταβλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
2: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
6: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Άκουσες χθες. Πες Ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
10: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτο σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει

0: με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε
6: μου εσείς που δεν... Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
3: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σόπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα, έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
8: To finding true love, or just like a good guy.
7: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη κατά λάθος και Λατρεύω να σε μισώ.
8: This whole thing is nuts.
9: There's nothing traditional about this night.
7: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
10: I'm Owen.
8: Ali.
10: What about you?
7: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
10: I've been told I'm a seven.
8: By who, your mom?
10: Nah, she thinks I'm a ten.
7: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Τάνουιρ.
11: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
12: Εγώ βάτραχο.
11: Το μωρό κροκοδυλάκι.
12: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
13: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πάντα ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω,

0: Βιταμίνη σε ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Βιτοράν Ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη σε και ψευδάργυρο. Βιταμίνη σε Βιτοράν. Είναι από τη Unifarma.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
8: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσε χθε.
10: Πε ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
14: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
15: To finding true love or just like a good guy.
14: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύωνα σε μισό.
15: This whole thing is nuts.
16: There's nothing traditional about this night.
14: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
17: I'm Owen.
15: Allie.
17: What about your name?
14: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
17: I've been told I'm a 7.
15: By who, your mom?
17: Nah, she thinks I'm a 10.
14: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
18: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
19: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
20: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
21: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
22: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδα.
3: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σόπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία Ποτέτια μου. Ρεβίθια να χαφάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα, έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουν τι τους περιμένει?
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

εσύ σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

0: απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγα, nyc.gr.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

επιτυχίες.

0: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
1: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
0: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
5: To finding true love, or just like a good guy.
4: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύωνα σε μισό.
5: This whole thing is nuts.
6: There's nothing traditional about this night.
4: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
7: I'm Owen.
8: Ali.
7: What about you?
4: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
7: I've been told I'm a seven.
8: By who, your mom?
7: No, she thinks I'm a ten.
4: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

0: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
1: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
0: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
8: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Πλάω καλύτερος.
11: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
3: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κύριε, από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την αγρία ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
7: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
8: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Μόνο επιτυχίε.
13: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
14: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
13: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
14: Σωστός ο παίχτης.
15: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
16: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
15: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
17: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
18: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
19: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
20: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
21: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
22: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
23: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
24: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούργιο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδα.
3: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλα.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να είχα φάγει βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Ζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή θα μάθει, εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
7: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
8: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Μόνο αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
13: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
15: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
16: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
17: Πες μου το νέο.
8: Καλοκαίρι, παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέτη.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κύριε, από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτό.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.

0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρη σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
4: Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρ.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδα.
3: Α,
2: Φουράιμα. Οικονομόπουλα.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
6: To finding true love or just like a good guy.
5: Από τον σκηνοθέτη τον Εύκολη κατά λάθος και Λατρεύω να σε μισώ.
6: This whole thing is nuts.
7: There's nothing traditional about this night.
5: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
8: I'm Owen.
6: Ali.
8: What about you and me?
5: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλλουμ Τέρνερ.
8: I've been told I'm a savage.
6: By who, your mom?
8: No, she thinks I'm a 10.
5: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
11: Πες μου

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσες χθες, πες Ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι
7: παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
11: Σύνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
3: Ο Ρυθμός τα σπάει.
2: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
14: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
15: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
16: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
17: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδου.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

διαδρομικά. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Άκουσες χθες. Πες Ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
0: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδου.
0: Α,
2: Φουράινα. Οικονομόπουλα.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία Ποτέτια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας. Και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρη σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο για τρεις λέξεις.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
15: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
16: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
0: Πλάω καλύτερος.
17: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
18: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδου.
3: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλα.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταβλα. Τάβλα καλή τα βανόταβλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταβλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταβλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κατηγορία. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
4: To finding true love. Or just like a good guy.
3: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύω Να Σε Μισώ.
4: This whole thing is nuts.
5: There's nothing traditional about this night.
3: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
6: I'm Owen.
7: Ali.
8: What about you and me?
3: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
9: I've been told I'm a seven.
10: By who, your mom?
9: No, she thinks I'm a ten.
3: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanguir.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Yeah!
12: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
18: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
19: Στα καλύτερα που έλκονται.
20: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: Φουράιμα. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία, από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουν τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτο σταθμό η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρη σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρους που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Πες μου το νέο αγάπη μου και
2: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι. Ναι, την Ελληνίδη. Α, Φουρέιδα. Οικονομόπουλα.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία Ποτέτια μου. Ρεβίθια να είχα φάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: κυκλοφορία.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε
6: μου εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
8: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Αλτούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Υδράργυρο σήμερα θα γράψει 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
7: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
7: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι
8: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
11: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε
13: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Μα έχω αυτιά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
8: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Αλκούσης. Non-stop. Ο Νίκος Αλκούσης μιξάει.

0: Νίκος Χαλκούσης, μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε
4: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει
0: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες.
10: Πες ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
0: Δεν αλλάζει.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
14: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
15: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι. Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, αλλά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
9: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Πλάω καλύτερος.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
7: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
11: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Πες μου τον αγάπη μου και
6: το καλοκαίρι. Πες δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέτη.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
3: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κύριε, από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουν τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
8: Δεν αλλάζει.
9: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε μου
10: εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίες.